Γιώργος Γιαννέκος. Μάρι Μεσμάρ. Πρασκοπή αλλά ρόκας. Ρόστρας. Σανιάλς. Ανοίγμας. Η προγούντα σέμπρα διστάνς. Η σέμπρα κομπρανσίπλας.